0: Τετάρτη. Σικούντα το Σέστα του Κουάλου το του Κουσανούλου Λαντέρ. Ράδιο Λιμπερντάρε Σιανούλου Ρεσλίμα Ποντουάλου Μεγαχέρ.
1: Ήταν η μάκια μουσική με τίτλο Μάρκε Μόν. Με μάκια τα ρονά μου του κόνα. Τηρούμε τα βάρη information σε γιορνάλ διάριο επάζινα πριμήρου. Κατά χάγγε βε κοντινούα σωρο προβλήμα φάλτα ημόρου. Σπιτάλ Ασυνολ Κύριου Βαλοντάρες κοντινούα σωρο φάλτα ημόρου γνωσο Ινστιτούτου Νασιονάλ Φαρμάσια Προδοτου Μεδικαμέντου ατουμπούκα σολουσάν αλτερνατίβα. Δεν είμαι και information σε γιορνάλ διάριο για πάζινα πριμήρου. Τυρμείται παρόνα μουσικά με τίτλο Van de Grave Generator, Νιμπελορίου Σιμένεγγερ.